Έρχε κόμε, έμμα υπήρχα κόρο νένι, γιουμε μαϊ νότιν. Τιν πάρα τσάου έτσι αμπίτ, τσάου απάου για τσέλ, μιο τσάου ατέχ με οτιάνο. Γιουμ τουίν κιν έτσι ρομμάλα μάν. Τιού οτιάνο κομμάτ, γουα τζούλι κι το τίτ, κι γιουμε μαϊ νότιν. Βέχω πέρι πιέρα μπόρου για που μεν τόντα μπίτ, σπίκ φάμα. The Hot 5 at 5. We are bitch my idiot. I'm a good man. It's our name. Hey, King, we are bitch maliat. Hey, you may my note in. Ching para chawa it's your bitch. The Hot 5 at 5. Hot 5 at 5. We are bitch maliat. It's our name.

Είναι λέω η βρέδιο λιγκάλα, είναι η πόη που έκομε λαρέμα μόμα, γιουεκ μόμα τον πενεπελάρε, το του αλλε μένω, εκένε και μάγα αλιβαρίο, νόνο, λέω η βρέδιο, πιένε μάγα αλιβαρίο, και ατσέλ, μάγα αλιβαρίο, καρίο, μάγα αλιβαρίο, κατέκ, λαρέμα είναι, καλιγκάλα, ματσάλο, κοιτ, είναι τίγα κόκο, λέω η βρέδιο, είναι έρκε ματσό, νο τουάνιο μιέλ, και ρένο, νιέκε λούνι, φρανκό, λέω η βρέδιο. Arwano Marlon, que nickname near Raj. Ajajajaja. But give me no you which we are loyal about La Rema Enene. A caramone, I know which your mere timada, which your name of mere water. Now, a quiet joke, a child, a joy, Mutabika. Macho Dugan, Joe Berga Boko was story, can Jemu Kanamano, Chikatime, and your mano Berga Time, Menegi Mutabika Kuno. And away, I'll captain. Again. Egeo ke chwara mutabika ene ene cherne ene town ene egwa loyo ke po ene ne er me da yo ya no nye mo gwa ka no nye mo ge ge mo ma don pelare ra ra ere wa ye ke ere wa ye verga wa ye ke ra